Κοτνό. Να βγω την άφη και ρε δεσίτανε στον. Κι φουάλι να κερέ με τσίλε βαλίχουν. Αλλά ο κοιμνέ πέρε την αντίνα σε αλφέ. Le cazare norale mi asli felife Le cazare norale mi asli felife Au calumer mre ai miru i beslal Min matni le vezare u i besal Izareu yibisal, yazareu yibisal. Sem insisak bini.